0: Όλα σέντσες λάλκα και μαούρου που καλά όχους του μελιά. Μην κρίκει είναι μαούρου κουάλα μαούν μαμαλιά, καρά μαμρου καγινιέτα, έμια ρεπίλα αγαλιά. Ήρμαγε είναι τένα μάμα πάπου να του αχμουρία. Αν που αγώ να έλσω στα καλκα και μά. Άκου αγά μεν και αγάνικα, καρνιέ είναι τένα μαού πουλά, κάτι μου αγούρι και η βακαμιλήν και γινιέτα πουρου πουλά. Έρπερι πλάνα, ακόμη μου λέγα μαλλιά, και τα μάκανα μακρά κανά αϊόκουα. Εν μεν και ελσένσενς, να ρουλιά κανά μα, απά που να μην μείνει αϊόκουα. Νούγκο ακή εμείνα μα, και μένα μα, απά που να λέγα αϊόκουα. Ήταν ένα σένσενς, .abs.gov.au.
1: Authorized by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Station sponsor.
3: Thrifty Car and Truck Rental is a proud supporter of Atiba Radio.
4: Hey, Bruce. Thanks for the lift.
5: No worries. Don't forget your seatbelt.
4: Hey, what are you doing?
5: It's my girlfriend. I gotta answer it.
4: Bruce, you gotta put that phone down. And concentrate. You need to watch the road so you don't have an accident. Plus, it's a big fine if policemen catch you.
5: But it's important.
4: Hey, our safety is more important. Wait till we get there. Then you can text.
5: Okay then. I'll wait till we get there.
4: Wow, look out. See, lucky you put that phone down. Otherwise, we would have been on our way to heaven.